0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

0: φτωχικό νοικοκυρέι. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μας θυμούνται.
1: Οι πριγκιπές μιας νιώτης είναι γέροι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

καθώς ανήκει το φτηνό που σιγοκαίει.

Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Στην αρχή των τραγουδιών. Τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξηδάκη. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Τραγουδούν Φωτεινή Βελεσιώτου, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης. Ένα μοναδικό συλλεκτικό βινήλιο με επιλεγμένες στιγμές από την πορεία του Νίκου Ξηδάκη. Κυκλοφορεί από το 8ο.
3: Αγάπη μου, στα σκοτεινά με φώτισες.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Σε προσοχή, του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

έχεινε τέμπρωμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξε η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Για πρώτη φορά σε συλλεκτικό μοβ βινίλιο τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά «Μαντάμ Σουσού». Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Οι εκδόσεις 8ο παρουσιάζουν «Έζησα έρημος και ισχυρός». Ένα βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου για τον Δημήτρη Λιαντίνη. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε στην τρίτη του έκδοση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για τους λάτρες του μυστηρίου και της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

Στο έχω πει τόσες φορές και δεν κάνω πίσω. Ένας δρόμος η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Δεν είναι όπως λες, ξεχνώ κι ότι δεν με νοιάζει. Μα όσο το όνειρο παλιό

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, ας το να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn & Cups.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: εποχές.
1: Χάνω το κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβώς το ποτό και το πίνεις. Τρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

Όλοι οι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στο δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια για

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της.

0: Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
1: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn & Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, παιδιά?

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.

0: Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στην φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι και ακούτε 8ο Radio. Είναι η εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον Νίκο Θρασιβούλου κάθε Σάββατο Κυριακή αυτή την ώρα. Για μια ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν ακόμα εξαιρετικό καλεσμένο και τα τραγούδια του. Σήμερα κοντά μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα σπουδαίο showman, τον Ζερόμ Καλούτα. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Ζερόμ, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για το σπουδαίο σώμα. Πρώτη φορά με λένε έτσι. Και
0: το έχεις κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ έτσι. Πολύ.
0: Δεν κάνουμε κοπλιμέντα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Έτσι, μπράβο. το θέμα είναι ότι μαζευόμαστε εδώ να μιλήσουμε για μουσική, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως. Ξεκινάμε. Βεβαίως.
0: Γιατί σήμερα που ηχογραφούμε,
1: ναι,
0: ξεκινάει το βράδυ το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η ιδιαίτερη πατρίδα σου συμμετέχει εκεί.
1: Μετά από 52 χρόνια, αυτό είναι μεγάλο τέτοιο. Δηλαδή, μεγάλη χάρη του θεάτρου και των υποχρεώσεων που έχω εδώ. Θα ήμουν εκεί βαμμένος στην εξέδρα των Χούλιγκαν. Ναι. Αν μπορούσα, θα πήγαινα. Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Ξέρεις, σε θυμάμαι καμιά φορά τα Σαββατοκύριακα εκτάκτος, γιατί υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που κατάγεται και αυτός από την ιδιαίτερη του πατρίδα και παίζει στον Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Και βλέπω μονίμως τη σημαία της πατρίδας σου,
1: ναι,
0: η οποία είναι από τις αργότερες σημαίες, θα έλεγα,
1: ναι,
0: τα χρώματά της και όλα αυτά. Αλλά πριν 52 χρόνια, πού, στη Γερμανία?
1: Πριν 52 χρόνια, δεν θυμάμαι πού, ήταν το Ζαΐρ τότε.
0: Το Ζαΐρ, ναι.
1: Που είχε περάσει, δεν ήταν πάρα πολύ καλή πορεία.
0: Όχι, όχι, είχε φάει 8 από την Ιουγκοσλαβία και τα
1: 9, κάτι τέτοιο. Ο Μπάγεβιτς, νομίζω, ήταν, ναι, η μόνη,
0: ναι,
1: φορά που είχε βάλει πάρα πολλά.
0: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς.
1: Είχε πάρα πολλά. Νομίζω ότι αυτή τη φορά αυτή την τροπή θα την ξεπλύνουμε και πάμε για διπλό με την Πορτογαλία στο πρώτο παιχνίδι.
0: Μην γελάς καθόλου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: η Σαουδική Αραβία,
1: ναι,
0: στο προηγούμενο Μουντιάλ κέρδισε την Αργεντινή, η, ναι, οποία πήρε τον τίτλο μετά.
1: Ελπίζουμε στην έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι για να, και να κλείσουμε το θέμα Μουντιάλ. Διότι καμιά φορά, ξέρεις, βάζουν ένα γκολ αυτές οι ομάδες πάνω σε μεγάλες ομάδες. Το Κονγκό βέβαια δεν είναι καμιά μη υπολογίσιμη ομάδα. Μια χαρά ομάδα είναι. Λοιπόν, στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής είχε παίξει η Βραζιλία με τη Βόρειο Κορέα.
1: Mm.
0: Η Βόρειος Κορέα προηγήθηκε και έχασε μετά 7-1.
1: Ναι.
0: Στη Βόρειο Κορέα δείξαν μόνο το 1-0.
1: Κέρδισαν στη Βόρειο Κορέα.
0: Ναι. Δεν ξέρανε ότι, ναι, το παιχνίδι τέλειωσε 7-1.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νόμισαν ότι είχε κερδίσει 1-0 η Βόρειος Κορέα.
1: Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις, άμα γίνει καμιά στραβή, ας πούμε, και γίνει κανένα 0-1, λένε Κονγκό, Ρονάλντο 0-1. Τελείωσε. Δεν θα δείξει τίποτα άλλο μετά.
0: Αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, γιατί η πατρίδα σου είναι και η Ελλάδα?
1: Τα πράγματα εκεί πέρα έχουν έναν βηματισμό σταθερό, αργό. Όλοι ελπίζουν σε κάτι καλύτερο, το οποίο θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά σε διπλωματικό επίπεδο για να
0: γίνει. Από την εποχή του Ζαΐρ όμως είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα ή όχι?
1: Ανάλογα σε ποια μεριά είσαι.
0: Σωστά.
1: Στην εποχή του Ζαΐρ, αν ήσουν φιλαπροσκύμενος με τον πρόεδρο, περνούσες ζάχαρη. Αν ήσουν αντιφρονούντας, περνούσες πιπέρι καυτέρο. Ήταν δύσκολα για σένα. Άρα έχει να κάνει με την οπτική σίγουρα, με το που είσαι. Και αυτό το οποίο μπορώ να πω από μακριά, έτσι, γιατί δεν έχω βιώσει το day to day που λέμε, είναι ότι αυτή η χώρα θα μπορούσε να είναι σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολύ καλύτερη
0: μοίρα. Πολύ σωστό.
1: Έχει το γνωστό πρόβλημα που έχουν όλες οι χώρες στον κόσμο. Μεγαλώνουν τα contrast, δηλαδή έχουμε απίστευτα πλούσιους ανθρώπους για λόγους που γνωρίζουμε και για λόγους που δεν γνωρίζουμε, και έχουμε πάρα πολλούς φτωχούς ανθρώπους για λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι ότι παλιότερα, πολύ παλιότερα, στη δεκαετία του 50 και στις αρχές του 60, ήταν μεταναστευτικός χώρος πολλών Ελλήνων. Και θυμάμαι την έκφραση «έχει πάει στα Κονγκά».
1: Στα Κονγκά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να τονίσω κιόλας ότι ένας Κορίνθιος, το οποίο το όνομα πάντα το ξεχνάω και το αναφέρω πάντα στις συνεντεύξεις μου, είναι αυτός ο οποίος έφερε την έννοια της δισκογραφίας στο Κονγκό. Δηλαδή ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν εκεί πέρα, περπατούσε και βλέπει κάτι τύπος και λέει «αυτό μπορούμε να το πουλήσουμε». Και εκεί πέρα φτιάχνεται η δισκογραφία στο Κονγκό. Δηλαδή παίρνει τους πλανώδεις μουσικούς, τους ηχογραφεί έναντι ενός ποσού που...
0: Σάβρισε.
1: Αυτός, εννοείται. Θα έπρεπε. Αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτός έφερε αυτό το κόνσεπτ εκεί, το οποίο δεν υπήρχε, ήταν θέμα χρόνου να έρθει.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Για να μπούμε μετά και στα δικά μας θέματα, στα δικά σου μάλλον τα μουσικά. Με το Γιολέλε θέλω να ξεκινήσουμε. Πες μας μια κουβέντα γι' αυτό.
1: Γιολέλε.
0: Γιολέλε.
1: Παπάου Έμπα. Ο δίσκος λέγεται Emotion, συνέστημα. Είναι ο δίσκος που κάνει ο Παπάου Έμπα το 94. Εγώ είμαι το 83 γεννηθής. Άρα η μουσική που θα ακούς από τα 11 σου με τα 14 σου σε σημαδεύει για πάντα.
0: Πολύ σωστά.
1: Εγώ ακούω αυτό το δίσκο τότε και παθαίνω πλάκα, γιατί ακούω το πρώτο δείγμα εξευρωπαϊσμένης αφρικανικής μουσικής. Και αυτό είναι το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, όπου ακούς ευρωπαϊκή μουσική στα Λιγκάλα. Και λες, γίνεται αυτό, κι όμως αυτός το έκανε.

0: Κυρίες και φίλοι, παρέα με τον Σερόμ Καλούτα και θα μπούμε αμέσως στο ψητό, γιατί σε δύο εβδομάδες από σήμερα που ακούτε την εκπομπή, το πιο feel good groovy live στο κέντρο της Αθήνας θα είναι ένα open air party με special guest τη Ροζάνα Μέιλαν.
1: Μαϊλάν. Θέλει μια τσαχπινιά την οποία την έχεις. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η κάμερα αυτή και τη δείχνει μόνο εμένα και δεν δείχνει εσένα.
0: Εσύ είσαι ο καλεσμένος.
1: Ναι, αλλά και εσύ, είσαι το ίδιο όμορφος. Δεν γίνεται να
0: άρεσε. Όχι, εσύ είσαι πιο όμορφος.
1: Μπορώ να μονοπολώ. Μονοπολώ, χωρίς να το θέλω.
0: Εσύ θα μονοπολείς. Λοιπόν, μαζί με την Ροζάνα Μέιλαν.
1: Ναι.
0: Και η Αλεξάνδρα Σιέτη.
1: Αλεξάνδρα Σιέτη. Αλλάζω του τόνου σήμερα. Γιατί
0: καλά κάνεις.
1: Καλούτα. Οι τόνοι θα πηγαίνουν δεξιά-αριστερά του πηγαίνουν.
0: Καλά, αυτό το μάθαμε με τα χρόνια ότι είναι καλούτα και δεν είναι καλούτα.
1: Όχι όλοι.
0: Γιατί στο κάτω-κάτω δεν μοιάζει και με τις καλουτάδες.
1: Μοιάζω ίσως πιο πολύ πλέον με τα χρόνια και στον έναν κόκο.
0: Λοιπόν, θέλω να μάθω καταρχάς πριν πάμε σε αυτό το live. Είπαμε Παρασκευή 26 Ιουνίου στο A Culture,
1: ναι.
0: Στην Οδό Πεσμαζόγλου.
1: Ναι.
0: Η είσοδος θα γίνει από το Θέατρο Τέχνης.
1: Αδίπλα.
0: Από
1: εκείνη την πόρτα, αλλά θα λέμε κασκαλιά πάνω, να πάμε πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Υπέροχος χώρος. Θέλω να μου πεις την πρώτη σου επαφή με τη μουσική.
1: Η πρώτη μου επαφή με τη μουσική είναι τα σπιτικά πάρτις, τα βινίλια που αγόραζε η μητέρα μου, η αφρικανική και ιδίως μουσική από το Ζαΐρ που ακούγαμε, αλλά και η δίσκο και η hip hop της εποχής και όλα αυτά. Η μουσική τότε ήταν κάτι το οποίο είχε την ίδια επιρροή όπως οι ταινίες. Πώς βλέπαμε το Ράμπο Κυριακή και πηγαίναμε όλοι στο σχολείο τη Δευτέρα έτσι.
0: Έτσι.
1: Και η μουσική είχε κάτι τέτοιο. Σε επηρέασε. Ένιωθες κάτι καινούριο. Άλλαζε ο κόσμος. Δηλαδή έβγαινε ένα κομμάτι, ας πούμε, του Μωρή κάντε το και το οποίο δεν το έχουμε στη λίστα, αλλά μπορούμε να το βάλουμε.
0: Θες να το παίξουμε αυτό.
1: Θα το παίξουμε και αυτό, γιατί είναι ένα βινίλιο το οποίο όταν το τσίμπησε η μαμά μου ήρθε και μου λέει κοίτα τι πήρα αυτό και το ακούσαμε και χορεύαμε. Άλλαζε ο κόσμος. Δηλαδή άκουγες κάτι πραγματικά καινούριο και ήταν και η επαφή που είχες τότε. Γιατί δεν είχες το ίντερνετ, δεν είχες την εικόνα τόσο εύκολα και τόσο γενναιόδωρα. Ήταν ο τρόπος που είχες να επικοινωνήσεις με μια άλλη μεριά του κόσμου.
0: Και πού γινόταν όλα αυτά, Ζερόμ?
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι, σε ποια γειτονιά?
1: Σαμπελόκηπους, Λαμψάκου 5, απέναντι από την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί γεννήθηκα, μεγάλωσα. Εκεί είναι οι πρώτες μου εικόνες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπαμε το γέκε.
1: Βεβαίως.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Θα το βρει ο Βαγγέλης και θα το παίξει.
1: Τον οποίο και αυτόν έπρεπε να τον δείχνει η κάμερα, γιατί είναι και αυτός όμορφος ο Βαγγέλης, αλλά η ζωή είναι άδικη.
0: Βάζουμε τη φωτογραφία του στη σημαία του 8ου.
1: Εντάξει.
0: Έχει τη φωτογραφία του Βαγγέλη. Λοιπόν, και θέλω να συζητήσουμε και για αυτή τη συνεργασία με τα δύο κορίτσια που θα κάνετε. Τη Ροζάνα την έχω ακούσει άλλη μια φορά. Μου την είχε αναφέρει ο Μίμης Πλέσας, για να σου πω την αλήθεια. Είχαν κάνει κάποια συνεργασία και έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στην πατρίδα της, την Κούβα, και μάλιστα τώρα αυτή τελευταία ακόμα περισσότερο, γιατί βασανίζονται πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Δεν έχουν φως στα σπίτια τους. Δηλαδή είμαι σε τέτοια κατάσταση έχω φτάσει, γιατί αποφάσισαν οι Αμερικάνοι ότι πρέπει να εξαλείψουν ένα κράτος από τον κόσμο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα βιοπορίζονται. Αυτό που ξέρω είναι ότι κάποιος που έχει επισκεφθεί την Κούβα πολλές φορές μου είχε πει ότι εκεί δεν υπάρχει σπίτι που το βράδυ να μην ακούς μουσική από μέσα.
1: Η μουσική τους είναι αυτό λοιπόν με το οποίο συνδεόμαστε με τους Κουβανούς, τους οποίους αγαπάμε πάρα πολύ, για όλα όσα έχουν δώσει στην κουλτούρα και στον κόσμο γενικά. Το να είσαι Κουβανός δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εδώ και πολλές δεκαετίες. Και το να συνεχίζεις να είσαι είναι αρκετά δύσκολο. Όμως αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτό το κοινό με τους Αφρικανούς και με άλλους λαούς που έτσι ελπίζουν στο καλύτερο, φέρουν πάντα το φως. Η Ροζάνα λοιπόν είναι μια περίπτωση πολύ ιδιαίτερη. Την έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσω συνεργατών που έχουμε και το ταλέντο της είναι εξαιρετικό.
0: Πειραιώτησα.
1: Κουβανή. Τώρα μένει και στα Ηλίσια, δικιά μας είναι τελικά. Την πήραμε εμείς. Αλλά είναι εξαιρετική. Έχει μια μοναδική ευαισθησία. Τραγουδάει, παίζει, συνθέτει. Είναι πολύ εργαλείο και δεν θα την ανακαλύψει ο κόσμος από αυτό το live, γιατί την ξέρει αρκετά ο κόσμος. αλλά θα δει μια πλευρά της που μπορεί να

0: μην έχει συνηθίσει να βλέπει. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα έρθει. Όπως και αυτή και η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα Σιετή από Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, κάνει την καριέρα της, έχει εισβάλει στον κόσμο της soul και της disco με μια χάρη και με μια φρεσκάδα. Και η φωνή της, δηλαδή, είχα τη χαρά να είμαστε μαζί την πρωτοχρονιά στη σκηνή του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί πέρα κάναμε την πρωτοχρονιά μαζί. Ήταν μαγική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα κορίτσια δηλαδή, ελάτε να τα δείτε. Μην έρθετε για μένα. Ελάτε για αυτά τα κορίτσια. Αφήστε με εμένα.
1: Λοιπόν, γε και είπαμε, θα ακούσουμε.
2: Βεβαίως.
1: Πες μας για αυτό το τραγούδι.
0: Μωρή Κάντε. Είναι από αυτά τα τραγούδια τα οποία ήταν τα αφρικάνικα τότε. Λέγανε, α, να ακούσουμε και κάτι από την Αφρική. Τότε που η Αφρική ήταν το εξωτικό, το ωραίο, το περίεργο με την καλή έννοια, και αυτό το οποίο ήμασταν πιο κοντά παλιά.

0: Λοιπόν, Ζερόμ, αναφέραμε τι θα κάνουν εκεί τα δύο κορίτσια που σε συνοδεύουν, η Ροζάνα Μεϊλάν και η Αλεξάνδρα Σιετή, αλλά θέλω να μας πεις τι θα δει ο κόσμος από τη δική σου δουλειά.
1: Λοιπόν, ο κόσμος εκεί θα μας δει live, όπως μας έχει δει τα τελευταία χρόνια, με την εξαιρετική μπάντα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, που στη φωνή είναι η Ιωάννα Καλιτσάντζη, στα πλήκτρα, και στη φωνή πάλι ο Οδυσσέας Αποστολόπουλος, τύμπανα Νίκος Αναστασιάδης, μπάσο Βίκτορας Κουλουμπής, τρομπόνη Στέλιος Μίχας Εγκλέζος, και στον ήχο μας είναι ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Όλα αυτά είναι μια συμπαραγωγή της Αφρογκρέκο με τη Στοά. Εκεί πέρα θα δείτε, θα παίξουμε μουσική η οποία έχει να κάνει με τα 70s, τα 80s. Θα κάνουμε αναφορές στη disco, στη funk, στη soul, στη Latin, στην R&B, στην Αφρική.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα μείγμα το οποίο φωνάζω urban soul, το λέω αυτό μείγμα. Είναι μια... Είναι η μαύρη μουσική στα καλύτερά της. Είναι αυτά που άκουγα όταν ήμουν μικρός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ακούγεται σαν να μην το, ότι δεν πρέπει να το χάσει κανείς όλο αυτό.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να το χάσει. 100%. Δηλαδή, αν να κάνεις κάτι αυτό το καλοκαίρι, μην κάνεις μπάνιο, μην φας καρπούζι ή πριν τα κάνεις όλα αυτά, να έρθεις στο live μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άλλωστε είναι και νωρίς. Εγώ μπάνιο δεν κάνω αν το καρπούζι δεν πάει 30 λεπτά το κιλό. οπότε προλαβαίνουμε ακόμα.
1: Πότε θα πάει 30 λεπτά το κιλό, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις, σχετικά με τη θάλασσα, εγώ ναι. Έχω τη θεωρία του Ντίνου Ηλιόπουλου.
1: Ναι.
0: Που σε μια ελληνική ταινία του λένε: έλα, πέσε. Λέει: όχι, γιατί δεν πέφτω εγώ στη θάλασσα, να κάτσω έξω. Λέει: γιατί να πέσω να βραχώ και μετά να ξαναστεγνώνω.
1: Ναι, όχι. κάτσε λίγο. Και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο μπαίνουμε.
0: Λοιπόν, αυτά όλα που ακούτε, φίλες και φίλοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Σοα Κόλτσουρ, Πέζανα Ζόγλου 5, εκεί ακριβώς που είναι και το υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, ακριβώς από πάνω είναι η Σοα Κόλτσουρ. Λοιπόν.
1: Όπου είναι η τέχνη, εμείς είμαστε από πάνω.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εσύ τώρα, Ζερόμ, έχεις τελειώσει τη μεγάλη τη Σπύρα σχολή.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Που σημαίνει ότι όσοι πέρασαν από εκεί, εκτός το ότι ακολουθούν τρομερά επιτυχημένες καριέρες, έχουν και γερές βάσεις μουσικές.
1: Ναι.
0: Θες να μας μιλήσεις, να μας θυμίσεις πώς ξεκίνησε αυτό?
1: Κοιτάξτε, βέβαια έχω περάσει και από το Μαράζλιο σαν σχολή, που ήταν γυμνάσιο και λύκειο, αλλά πέρα από αυτό, όντως, στη Σπύρα...
0: Η Σπύρα είναι σχολείο ζωής.
1: Η Σπύρα είναι το πανεπιστήμιο της ζωής.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί άνοιξε αυτή η μεγάλη πόρτα για το θέατρο. Και για ό,τι άλλο ακολούθησε μετά, είτε λέγεται αυτό σινεμά, είτε λέγεται αυτό η επιθεώρηση που γίνεται τώρα. Εκεί ξεκλείδωσε μια δυνατότητα αυτή η εμπειρία του να μπορώ να είμαι στη σκηνή και να λέω ιστορίες με έναν άλλον τρόπο. Γνώρισα κάποια στιγμή τον Σταμάτη Κραουνάκη στον δρόμο.
0: Πώς? Τυχαία.
1: Πολύ τυχαία. Έψαχνα το μεγαλείο γενικά εκείνη την εποχή και πήγαινα σε δισκογραφικές, έδινα το demo μου. Εντάξει, κάποιοι δεν ξέρουν αυτές τις ιστορίες, αλλά τα demo στις δικογραφικές σχεδόν 99% κατέληγαν σε κάποιον κάδο ή στηβαζόντουσαν για να στηρίζουν κάποιον καφέ ή οτιδήποτε, ναι. Αλλά ποτέ δεν τα ακούγανε.
0: Για να σπάσει το πόδι από το τραπέζι.
1: Ναι, εκεί το βάζανε, το στηρίζανε κάπως. Και κάποια μέρα λοιπόν βρίσκομαι σε ένα σημείο που περιμένω να πάω να κάνω μια δουλειά. Περνάει ο Σταμάτης Κραουνάκης από δίπλα με έναν. Μια γνώριμη φιγούρα. Κάπως βρίσκομαι από πίσω του στον δρόμο. Βλέπω ότι η γνώριμη αυτή φιγούρα είναι ο κολλητός μου, Ορφέας. Μιλάμε, συστηνόμαστε με τον Σταμάτη. Λέει αυτά που πρέπει να πει ένας κολλητός, τα σωστά πράγματα εκείνη τη στιγμή.
0: Σε ρώτησε για το ζώδιο, ασφαλώς.
1: Όχι, το ζώδιο ήρθε πολύ πιο μετά. Πολύ πιο μετά. Με ρώτησε αν τα χώνω στα ελληνικά και στα αγγλικά. Του είπα ναι. Και μου λέει: Οκ, θα σε πάρω για το ηρώδιο. Δεν άκουσα πολύ καλά, αλλά εκείνη την ώρα που σου λέει κάποιο κάτι, λες ναι. Γιατί πάντα έλεγα ναι στη ζωή, πάντα έλεγα ναι στην ευκαιρία. Και λίγες μέρες μετά, ας πούμε, πέφτει το τηλέφωνο από την υπεύθυνη παραγωγής και της το κλείνω. Γιατί
0: νομίζω ότι
1: μου κάνουν πλάκα κάποιοι δικοί μου. Ξαναπαίρνει τηλέφωνο η Ελένη. Της το ξανακλείνω, γιατί λέω... Τα πάνε πολύ καλά. Και έψαχνα, ήμουν στο στούντιο, έψαχνα να δω ποιος είναι αυτός που μου μιλάει, ποιος κάνει, ποιος το. Ρε, είναι τόσο γρήγορο, ρε, είναι τόσο καλή. Μετά μου αφήνει ένα ηχητικό μήνυμα, το ακούω, λέει ακριβώς τα ίδια λόγια, είναι λίγο πιο σοβαρή από πριν, δεν έχει τον ίδιο ενθουσιασμό στη φωνή της, και παίρνω τηλέφωνο πίσω να δω τι γίνεται. Λέω, άιντε, καλή φάρσα, ας πάρω πίσω να δω ποιος είναι αυτός που μου κάνει την πλάκα. Παίρνω, λέω, ναι. Μου λέει ακριβώς τα ίδια λόγια. Λέω, σοβαρά. Μου λέει, ναι, σοβαρά, αυτό είναι. Ναι. Ελάτε εκεί πέρα να κάνετε την πρόβα σας εν ώψη των παραστάσεων του Ηρωδίου. Και εκεί ξεκίνησε η ιστορία μας.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι δικό σου, το μόνο εσύ.
1: Βεβαίως.
0: Και αμέσως μετά συνεχίζουμε, θα πάμε και στα θεατρικά σου φέτος το καλοκαίρι, που είναι πολύ σημαντικά, και θα ακούσετε, φίλες και φίλοι, γιατί. You got the miracle touch.

0: φέρνεις, την αγάπη να φέρνεις. Με τον τρόπο
1: λοιπόν, Ζερόμ, καταλαβαίνεις ότι τα καλύτερα λέγονται στα διαλύματα.
2: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που θα βάλει αυτό το έξτρα μικρόφωνο που θα γράφει τα διαλύματα.
1: Ο ηχολήπτης είναι γι' αυτό. Όλοι αγαπάμε τους ηχολήπτες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προκειμένου το Βαγγέλη εδώ, γιατί ξέρεις, μπορεί να σου ανοίξει τα κουμπάκια και να εκτεθείς βάναυσα.
2: Θα σας πω μια ιστορία μετά όταν τελειώσουμε αυτό. Για έναν ηχολήπτη, θυμίστε μου να σας πω κάτι.
1: Λοιπόν, όχι, πες μας το.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό.
1: Ωραία. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, με αφορμή τη Ροζάνα, η οποία είχε στείλει τραγούδι για τη Eurovision.
2: Ναι.
1: Εσένα, πώς σου φαίνεται όλη αυτή η διοργάνωση?
2: Και η Αλεξάνδρα είχε στείλει για τη Eurovision.
1: Και η Αλεξάνδρα,
2: βεβαίως, ναι.
1: Απορρίθηκαν και οι δύο.
2: Πήγανε ως ένα σημείο, ως το σημείο που έπρεπε και μετά, ναι, συνέχισαν τη ζωή τους.
1: Και ξέρεις, ορισμένοι άνθρωποι λένε κάτι ωραίες ατάκες. Προχθές μιλούσα με τον Μίλτο Καρατζά με ευκαιρία του ότι έρχονται στις 27 του μήνα οι Foreigner και ευτυχώς που δεν συμπίπτουν με τη δική σου ημερομηνία, γιατί όλοι θα έρχονταν σε σένα.
2: Δεν θα είχαν κόσμο οι Foreigner.
1: Δεν θα είχαν κόσμο καθόλου.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Λοιπόν,
2: λένε ότι μπορεί να έρθουν και σε εμάς οι Foreigner μια μέρα πριν. Γι' αυτό. Μην γελάτε.
1: Λοιπόν, και μιλούσα με τον Μίλτο Καρατζά που εμπλέκεται σε αυτή τη συναυλία και μου έλεγε ότι ενώ ήμουν πολύ ευτυχισμένος σαν Έλληνας με την Κλαβδία, δεν ήμουν καθόλου ευτυχισμένος σαν Έλληνας με το φετινό τραγούδι, αυτό το τραγούδι του Ακύλα. Εγώ δεν θέλω να μου σχολιάσει τον συναδέλφο σου, αλλά να σχολιάσουμε αυτό της Eurovision το θέαμα.
2: Το θέαμα της Eurovision είναι μία κατάσταση με αφορμή τη μουσική, έτσι. Δεν έχει μόνο μουσική, έχει πολλά. Έχει πολιτική, έχει οπτικά, έχει βίντεο, έχει εφέ, ναι, έχει χορογραφίες, έχει παραγωγή. Είναι με αφορμή τη μουσική. Θα μπορούσε να έχει να κάνει πιο πολύ με τη μουσική. Έχουμε ακούσει ωραία πράγματα κατά καιρούς. Έχουμε δει κόσμο, δηλαδή χώρες, συμμετοχές, να χάνουν την ουσία, να ψάχνουν να βρουν την επιτυχία ή αυτό που θα περάσει. Και έχουμε δει και χώρες να κάνουν εξαιρετικά πράγματα. Εντάξει, είναι η οπτική των ανθρώπων, των εταιριών, των συνθετών και την μουσική. Δεν ξέρω. Τα πάντα τα καθορίζει το τραγούδι. Αν είχα το τραγούδι αυτό που θα μπορούσε να πάει εκεί, γιατί όχι, το σκεφτόμουν.
1: Μάλιστα.
2: Αν όχι εγώ, μπορεί να το έγραφα για κάποιον. Μπορεί, δεν είναι, δηλαδή με τη μουσική έχει να κάνει. Αν θα πήγαινα στην Eurovision, αν θα ξαναπήγαινα, μάλλον θα ξαναπήγαινα για τη μουσική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε και την εκπομπή που έκανες στην κρατική τηλεόραση. Και το λέω αυτό γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή αυτή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και μου αρέσουν αυτού του είδους οι εκπομπές που ανακαλύπτει πράγματα ο κόσμος που παρακολουθεί, πράγματα που δεν ξέρει. Δεν είναι δηλαδή ένα φλινάφημα το να κάθεσαι 20 λεπτά, μια ώρα, μισή ώρα στην τηλεόραση και στο τέλος να μην έχεις αποκομίσει τίποτα. Με τη δική σου εκπομπή έμαθα πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα τσεκάρισα και ορισμένους προορισμούς. Θέλω να μου πεις εσύ πόσο σοφότερος έγινες από αυτή την εκπομπή.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα έμαθα ότι η Ελλάδα, όχι μάλλον έμαθα, επιβεβαίωσα ότι η Ελλάδα είναι ένας φανταστικός προορισμός. Είναι μια χώρα που έχει ασύλληπτα μέρη. Μέρη τα οποία δεν χρειάζεται να δώσεις απαραίτητα πάρα πολλά λεφτά για να περάσεις όμορφα, γιατί έχεις την ουσία σε όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι μια επιτυχημένη κατάσταση το φτάσαμε. Οφείλεται στους ανθρώπους, τους τότε ανθρώπους της ΕΡΤ, που πιστέψανε σε αυτό και είδανε κάτι και είπαν να προτείνουν κάτι διαφορετικό σε αυτό που λέγεται τηλεόραση στην Ελλάδα. Στην Dotmov, τον Αντρέα Λουκάκο, ο οποίος ήταν ο σκηνοθέτης και ο άνθρωπος ο οποίος το είχε οραματιστεί και αυτό πιο πριν, αλλά κούμποσε με τον κατάλληλο άνθρωπο, δηλαδή γνωριστήκαμε, κουμπόσαμε και βάλαμε αυτά που θέλαμε να κάνουμε, τις επιθυμίες μας, τις καλλιτεχνικές, τις προσωπικότητές μας, και βγήκε όλο αυτό. Βγήκε μια ταξιδιωτική εκπομπή, ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος θα πω, γιατί τελικά έχει να κάνει με ανθρώπους.
1: Ασφαλώς.
2: Πήγαμε και γνωρίσαμε ανθρώπους.
1: Ναι, ναι.
2: Γνωρίσαμε απίστευτες προσωπικότητες, τύπους που έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Μας μιλήσανε, γελάσαμε, φάγαμε μαζί τους, κλάψαμε. Δουλέψαμε μαζί τους, εγώ δηλαδή, οι άλλοι τράβαγαν με την κάμερα. Είδαμε πώς ζούνε. Ειλικρινά κάποια στιγμή έλεγα ότι θα έπρεπε σε αυτή την εκπομπή να έχουμε μαζί, χωρίς να φαίνεται στην κάμερα, οποιονδήποτε ήθελε να είναι υποψήφιος, ξέρω εγώ, να γίνει πρωθυπουργός, να κάνει κάτι διοικητικά σε αυτή τη χώρα, να έρθει μαζί μας. Γιατί εμείς πηγαίναμε και βλέπαμε την αλήθεια. Βλέπαμε πώς ζει ο άλλος, ποια παράκαμψη παίρνει, γιατί αυτός ο δρόμος είναι κατεστραμμένος, δεν έχει να φτιαχτεί χρόνια. Πώς δουλεύει, ποιες είναι οι δυσκολίες, ποια είναι η καθημερινότητά του. Έρχονταν κάποιος και να το βλέπε. Και ξέρεις, δεν το προτείναμε βέβαια αυτό, αλλά.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, σου ξαναλέω, χωρίς κανένα ίχνος κοπλιμέντου, ότι ο κόσμος έμαθε πάρα πολλά πράγματα από αυτή την εκπομπή. Και καμιά φορά με ρώτησαν προχθές, έχεις πάει στην Ιαπωνία? Λέω, ρε παιδιά, είστε τρελοί. Εδώ δεν έχω πάει στο Πάπιγκο. Θα πάω στην Ιαπωνία. Δηλαδή είδαμε προορισμούς στη χώρα μας, τις οποίες έλεγες, αυτό το πράγμα εδώ τώρα που βλέπω είναι στην πατρίδα μου, είναι στην Ελλάδα. Και ξεσηκωνόμαστε να πάμε σε κράτη μακρινά, τέλος πάντων. Πήγαινε να δεις πρώτα τη χώρα σου και μετά πήγαινε όπου θέλεις.
2: Πραγματικά τα μέρη που πήγαμε ήταν ένα και ένα. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιο, αλλά απλά θα το πω αυτό με όλο το σεβασμό στα υπόλοιπα. Κάναμε κάποια γυρίσματα στην ορεινή Ηλία. Και μετά είναι το δάσος της Φολόης, όπου πήραμε ένα βιντεάκι και φτιάξαμε ένα τρέιλερ ενός λεπτού, όπου το δείχναμε σε κόσμο. Και τους ρωτούσα από ποια χώρα είναι αυτό. Κανείς δεν έλεγε Ελλάδα. Λέγανε Σκανδιναβία, λέγανε αυτό. Και ήταν το δάσος της Φολόης με όλα αυτά τα χρώματα. Έχει πολύ πράγμα. Πολύ ωραίο πράγμα, το οποίο αξίζει να το δει κανείς και να ξαναδεί και τις εκπομπές μου. Γιατί όχι.
1: Άντζελα.
2: Άντζελα, ναι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, Ζερό, μου άκου τώρα μια ιστορία. Ναι. Πριν από λίγο καιρό χτυπάει το τηλέφωνο και βλέπω το όνομα Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Με το Βαγγέλη λοιπόν μας συνδέει φιλία παιδιόθεν. Αυτός βέβαια είναι πιο μεγάλος και πολύ πιο αδύνατος, αλλά παίζαμε μαζί μπάσκετ στον Ηλυσιακό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μη φανταστείς, ως παιδιά δεν κάναμε καριέρα. Αλλά αυτός τον αθλητισμό τον έχει ακόμα, πηγαίνει στο κολυμβητήριο κλπ. Λοιπόν, και μου λέει: πήρα Νίκο να σου πω το εξής, ότι φέτος θα κάνω επιθεώρηση. Σοβαρά μιλάς? Ναι, μου λέει, και είμαι τόσο πολύ ενθουσιασμένος και παίρνω φίλους και γνωστούς και τους το λέω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όσοι φίλες και φίλοι γνωρίζουν τις δουλειές του Βαγγέλη, ότι όταν έρθει ακόμα και ένα σκηνοθέτη αυτού του ύψους, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ο Δημήτρης ο Χαλιώτης και ο Καραμουρατίδης και σου φέρουν ένα έργο επιθεωρησιακό, θα το κάνεις θες δε θες. Λοιπόν, εσύ βέβαια έχεις βαπτιστεί στα νάματα της επιθεώρησης και με τη Σπύρα Σπύρα με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς πώς πήγαν οι παραστάσεις στο Βεάκιο.
1: Λοιπόν, οι παραστάσεις στο Βεάκιο πήγανε πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος ήταν το βάπτισμα του Πειραιός, ο κόσμος μας υποδέχτηκε. Γέλασε, πέρασε πολύ ωραία μαζί μας
0: και
1: μας έδωσε έτσι κουράγιο. Η είδηση το ότι ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος κάνει επιθεώρηση, νομίζω θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της παράστασης.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το εγώ θα σας τα πω είναι ότι ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος κάνει επιθεώρηση.
0: Ναι.
1: Δεν τον ήξερα, δεν είχαμε δουλέψει μαζί. Ήξερα τη δουλειά του από μια απόσταση, ήξερα ότι δεν έχει να κάνει με όλο αυτό. Άρα αυτό το έκανε ένα πείραμα, ένα ρίσκο.
0: Ναι, ναι.
1: Που όπου πείραμα και ρίσκο, καλλιτεχνικά είμαι εγώ εκεί πάντα παρόν. Εννοείται, γιατί δεν έχει νόημα αν δεν έχει και λίγο έτσι κάτι να ρισκάρεις. Η ομάδα είναι φοβερή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι πάνω στο σκηνή που ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω μαζί τους, που έχω δουλέψει μαζί τους. Είναι ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, η Ελένη Κοκκίδου.
0: Η Γιούλη Τσαγκαράκη,
1: η Σύρμο Κεκέ,
0: ο Αλέξης Βιδαλάκης, ο Θανάσης Θεοδωρόπουλος
1: και
0: ο μέγιστος
1: και ο στρατηγός ο κύριος Δημήτρης Πιατάς. Και δηλαδή ήθελα να αφήσω και παράγραφος και ο κύριος Πιατάς.
0: Πραγματικά δηλαδή ό,τι κάνει ο Δημήτρης, ακόμα και μια διαφήμιση που βλέπω τώρα στην τηλεόραση,
1: ναι.
0: Είναι καταπληκτικός. Και μάλιστα έχουμε και τη Κυριακή ένα ραντεβού για μια συνέντευξη. Όλο αυτό το κράμα, μάλλον όλο αυτό το μείγμα ανθρώπων με τα κείμενα του Γεράσιμου, του Δημήτρη και τις μουσικές του Καραμουρατίδη
1: και μια φοβερή μπάντα επί σκηνής, οι οποίοι είναι
0: μπράβο,
1: φανταστικοί και συμμετέχουν ενεργά σε αυτό που θα δείτε και θα ακούσετε, πέρα από τα τραγούδια και τη μουσική, πιστεύω ότι πρέπει να έρθετε να το δείτε. Πρέπει να έρθετε να ακούσετε αυτά που έχουμε να σας πούμε. Η εποχή...
0: Έχει γράψει πρωτότυπη μουσική ο
1: Θεός. Βεβαίως, βεβαίως. Η εποχή είναι για επιθεώρηση. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Φούρνους. Θα μπορούσαν να είναι πέντε παραστάσεις και να μιλάνε για διαφορετικά πράγματα.
0: Ο Βαγγέλης ο Θεοδωρόπουλος σε συνέντευξη που μου έδωσε είπε ότι θα μπορούσε να γράψει μια επιθεώρηση 10 ωρών.
1: Αυτό, ναι. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν και κάπως πρέπει να μιλήσουμε, να τα εκτονώσουμε. Γιατί η τέχνη είναι μια αφορμή. Δεν είναι τώρα να σου πει τι θα κάνεις, τι θα σκεφτείς, αλλά σου δείχνει κάτι για να πάρεις αποφάσεις σου. Θεωρώ ότι είναι καιρός και ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρός να δείξει κάποιος αυτά τα καλός ή κακός κείμενα και ο κόσμος να πάρει τις αποφάσεις του.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα, το προτελευταίο μας. Τώρα δεν ξέρω αν θα το προφέρω σωστά. Le courage.
1: Le courageux.
0: Le courageux.
1: Le courageux, ο θαραλέος.
0: Ο θαραλέος.
1: Η ζωή ανήκει στους θαραλέους. Σε αυτούς που όταν είναι πεσμένοι σηκώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτούς που τους χτυπάς 7 φορές και λέει ρίξε και μια 8η για να δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εγώ θα προτείνω, Βαγγέλη, στη διοίκηση εδώ του σταθμού, στον ιδιοκτήτη, να κάνουμε δύο εκπομπές. Η μία αυτά που λέμε στον αέρα και η μία αυτά που λέμε εκτός αέρα. Η μία θα παίζει Σάββατο και Κυριακή και άλλη τα μεσάνυχτα.
1: Μετά τα μεσάνυχτα.
0: Μετά τα μεσάνυχτα.
1: Γιατί ο κόσμος έχει και αϊπνίες. Δηλαδή αργά πάντα.
0: Αργά. Λοιπόν, να πούμε, Ζερόμ, ότι θα παίξετε τώρα 17 και 18 Ιουνίου στο Δημοτικό Κυπωθέατρο Παπάγου.
1: Βεβαίως.
0: Και θα παίξετε και 23 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά αρχίζει η περιοδία στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Θα ξαναπέσουμε τις ημερομηνίες, γιατί εγώ τα επιβεβαιώνω να ξέρω κιόλας ότι θα πάω κι εγώ εκεί, έτσι.
0: Μπράβο.
1: 17, 18, 19, 20.
0: Τέσσερις θα γίνουν στο
1: Παπάγο.
0: Ναι, αυτό πάντοτε το λέω. Ναι. Όταν διαβάζω δελτία τύπου, επειδή ναι, το ξέρω από προσωπική πείρα, προστίθενται ή μερικές φορές αφαιρούνται και πιάτσες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν 17, 18.
1: 19, 20 Παπάγου και 23 Ιουνίου
0: στο Λυκαβητό.
1: Στο Λυκαβητό, πάνω στο βουνό θα είμαστε.
0: Και μετά ξεκινάει η υπόλοιπη περιοδία. Ας να υποθέσω ότι η πρώτη θα είναι αυτή στη Θεσσαλονίκη, στο Ανοιχτό Θέατρο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ξέρετε, να σε ρωτήσω, εάν ο κειμενογράφος, εν προκειμένου ο Γεράσιμος με το Δημήτρη το Χαλιώτη, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, επικαιροποιούν κείμενα στην παράσταση.
1: Κοίταξε
0: να δεις. Πολλά συμβαίνουν γύρω μας κάθε μέρα.
1: Έχουν συμβεί πάρα πολλά, ναι, από όταν ξεκινήσαμε την πρόβα. Ήμασταν στην Τζίλια, είχαμε αφήσει ανωτελείες για πράγματα που μπορούν να εξελιχθούν και να αλλάξουν κάπως. Και κάποια πράγματα έχουν μπει. Είτε από τους κειμενογράφους, είτε οι ίδιοι ηθοποιοί είναι σε μια εγρήγορση, ας πούμε.
0: Αυτό σχεδιάζεται.
1: Και... εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το παραδεχτώ εδώ πέρα δημόσια το σχεδιάσουμε, γιατί θα πει ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Στο κείμενο θέλω να είσαι, στο κείμενο. Έχουμε μια επαφή με το κοινό. Και αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Πιο πολύ αυτό στο δικό μου το ρόλο που είμαι ο κομπέρ της παράστασης. Και εκεί, ας πούμε, έχω εγώ μια μικρή επικοινωνία, ένα παρεδώσε. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε μια παράσταση που είναι φανταστική.
0: Θέλω να ξαναπούμε τους ηθοποιούς. Με πρώτον και καλύτερο τον Δημήτρη Πιατά.
1: Ναι.
0: Η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, εσύ, η Συρμό Κεκέ, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, ο Αλέξης Βιδαλάκης και ο Θανάσης Ισιδώρο. Και εδώ έρχομαι να πω το εξής τώρα. Προσπαθώ να δω αν είναι με αλφαβητική σειρά. Γιατί ακούω μια διαφήμιση στο ραδιόφωνο που λέει τα ονόματα με αλφαβητική σειρά. Και αρχίζει με ένα όνομα που αρχίζει από πι. Και πετάγεται μια κοπέλα και λέει: μα αυτό δεν είναι αλφαβητική σειρά. Μη σε νοιάσει. Εμείς αλφαβητική σειρά τα βάλαμε.
1: Μα είναι ο Α αυτός. Είναι ο Α.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ο συγκεκριμένος.
0: Τώρα, μόλις τελειώσουμε, θα σου πω και ένα επίσης πολύ ωραίο που έχει να κάνει σχετικά με τα ονόματα στις μαρκίζες. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως τα κείμενα στίχη τραγουδιών του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, του Δημήτρη Χαλιώτη. Πρωτότυπα τραγούδια, μουσική και ενορχιστώσεις έχει κάνει ο Θέμης Καραμουνατίδης. Τα σκηνικά και τα κοστούμια τα έχει κάνει η Μαγδαληνία Αυγερινού. Τα φώτα ο Αποστόλης Κουσιανικούλης και τη φωνητική διδασκαλία ο Αποστόλης Ψυχράμης. Λοιπόν,
1: μια ειδική μνήμα στον Αποστόλη Ψυχράμη, ο οποίος μας βοήθησε όλους πάρα πολύ για όλο αυτό που θα ακούσετε, το αποτέλεσμα το φωνητικό. Και ήταν εκεί πέρα μαζί μας από την πρώτη πρόβα και με όλους μαζί και κατά μόνας μας έχει πιάσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ δημόσια.
0: Λοιπόν, έχουμε διαλέξει, έχεις διαλέξει να κλείσουμε με το home.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, αυτό το είπα καλά.
1: Βεβαίως. Το home, το σπίτι μας λοιπόν, η βάση μας ή οτιδήποτε θεωρεί κάποιος δικό του. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που έβγαλα σε ό,τι έχει να κάνει με το άλμπουμ που λέγεται Afro Greco. Mm. Και με αφορμή αυτό σου λέω εσένα τώρα ότι το επόμενο βήμα, ο επόμενος δίσκος, τίτλος του είναι το My Cosmos, ο κόσμος μου δηλαδή. Αυτός ο κόσμος που ζούμε έχει πάρει τις αποφάσεις του. Δεν είναι πολύ καλά όλα αυτά που κάνει. Άρα θεωρώ ότι η λύση είναι αυτή που πρότεινε ο Μάικλ Τζάκσον. Αν θες να αλλάξεις κάτι, άλλαξε αυτόν που βλέπεις τον καθρέφτη. Φτιάξε τον κόσμο σου με καινούργια υλικά που θα ήθελες εσύ. Που να έχουν αγάπη, σεβασμό, ειρήνη και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο καθένας.
0: Καλή επιτυχία στην ομάδα της ιδιαίτερης σου πατρίδας.
1: Βεβαίως.
0: Στο Μουντιάλ που σήμερα αρχίζει και θα το παρακολουθήσουμε με φανατισμό.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θα δω και αυτές τις μεταμεσονύχτιες αγώνες που ξεκινούν 3-5 η ώρα. Θα κάτσω να τα δω και τα παιχνίδια αυτά.
1: Χαμός θα γίνει. Διάβασα κάπου όποια βρήκε σχέση, βρήκε. Τελείωσε τώρα. Όποιοι παντρεύτηκαν, παντρεύτηκαν.
0: Από τον Αύγουστο και
1: μετά. Από τον Αύγουστο και μετά, ναι.
0: Φίλες και φίλοι, από τον Ζερόμ Καλούτα που ήταν στο ένα μικρόφωνο, τον Βαγγέλη Καραπέτρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και τον Νίκο Θρασιβούλου στο άλλο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλει? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8ooshop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8ooshop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: misunderstood.
1: Όγδοο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ. Ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
3: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
4: Επιτέλους, ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
5: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Ας το να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

ξεσκόνησα τον ουρανό και γυάλισα τη μέρα.

Έχουμε άνοιξη εδώ και μεθυσμένα ειδόνια και ένα χαδιάρικο καιρό που ονειρευόμουν χρόνια και από την πόρτα μου έφυγα σαν φίλος.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Πρέπει να σου μιλήσω για αυτήν. Γιατί είναι μέσα μου και κατοικεί εκεί. Θέλω να σου την περιγράψω για να την καταλάβω κι εγώ. Είναι κτήμα μου, αλλά δεν τη θέλω. Ζω μαζί της τόσα χρόνια κι ούτε έχω καταλάβει πώς. Ούτε και πώς θα την ξεφορτωθώ. Μου τρυπάει το κορμί κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Με κάνει να μην λέω αυτά που θέλω. Συχνά να σκέφτομαι και να αντιδρώ ανάποδα από ό,τι επιθυμώ. Είναι οργή, αλλά πια την αποκαλώ παλήρια, γιατί ξέρω πως δεν θα φύγει. Στην ουσία είναι μόνο η ανασφάλειά μου. Άλλοτε τρυφερή και ήρεμη, άλλοτε οργισμένη. Και συνήθως και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναρωτιέμαι πως κάνουν αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα, που τολμούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους, που ξέρουν να προσποιούνται με χαμόγελο και να γοητεύουν. Εγώ έμαθα μόνο να συγκρατούμε.

0: δίνει στον άλλο όλη σου την αλήθεια. Να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα 40.

0: Έπρεπε να έχω μεγαλώσει, να έχω χειραφετηθεί. Να μην εξαρτώμαι από το αν αυτή με θέλει φτερό στον άνεμο. Το πιο αστείο είναι ότι το δουλεύω, το αναλύω, στορκίζομαι. Θα έπρεπε να τη βλέπω να έρχεται από μακριά και να την αποφεύγω ή έστω να τη διώχνω. Κι όμως με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν αγαπάω. Γι' αυτό και τόσοι ταξίδεψαν πάνω μου εξαιτίας της. Θα ήθελα να σου μιλάω μόνο όμορφα, να μην της επιτρέπω να καταστρέφει, να τα χωλημένα όλα. Αν της δώσεις όμως μια ευκαιρία, θα δεις. Δεν θα σε πειράξει. Απλά θα σου ζητήσει προσοχή. Όταν όμως λύνει τα μαλλιά της, χάνεται ο κόσμος. Με κυριεύει, μπαίνει στο βλέμμα μου, στο πρόσωπό μου, στη φωνή μου. Προκαλεί ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κι όμως μου λένε ότι είμαι σταθερός, ότι βασίζονται πάνω μου. Κι εγώ βλέπω μόνο αυτό το παιδάκι. Πες μου ότι το βλέπεις κι εσύ.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου.
0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου.

0: σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που σε ένα παιδάκι που κλείνει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Μανώλης Λιδάκης. Αύριο θα είναι αργά. Τραγούδια των Μάλαμα, Περίδη και Αλαγιάννη για πρώτη φορά σε περιορισμένο αριθμό βινιλίων. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Άδειλος χρόνος. Ένα μυθιστόρημα της Πέννης Ραμαντάνη. Η τραγουδοποιός και συγγραφέας μας καταθέτει μία μοναδική πρωτότυπη ιστορία για τον χρόνο της αγάπης που είναι άδειλος. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

Χαμόγελο Τζιτζοκόντας και Μάνος Χατζηδάκης για αρχή και για τη συνέχεια. 8 Radio, άστο να παίζει και σίγουρα θα βρεις ένα τραγούδι που αγαπάς.

απρόβλεπτα τραγούδια αγαπημένα που σημάδεψαν στιγμές μας, αγάπες και μοναξιές εδώ στο 8 Radio. Άστο να παίζει.

8ο Radio, είμαι Αντώνης Ανδρικάκης και διαλέγω τραγούδια για την παρέα, για τους εντός και τους εκτός, για τα αδέρφια μας, τα απόδημα, από όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα ή καλησπέρα και καλή ακρόαση.

8ο Radio, ένα τέλειωτο και απρόβληπτο παιχνίδι με τα χρόνια και τα τραγούδια. Τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε. Τα τραγούδια που αγαπάμε και τραγουδάμε.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.
2: 8ο Radio, ένα καινούριο ραδιοφωνικό γεγονός στο διαδίκτυο. Ακούστε μας και πείτε μας τη γνώμη σας.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
5: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
7: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Στην υγρή σου κοιλιά εποάζεις φωτιά που με κάνει ζητιάνο. Πόρτα κλειστή και σημαίνει γελίδε σε φτάνω. Σαν απνέω γυμνό σε θυμάμαι σκεφτό σκεπωμένο μισός. Σαν είδη του κόσμου κρατά τη φυγή μου σε θέλω δική μου. Στέλλα, το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει. Στέλλα, στα μπουκάλια της μοίρας με ψάχνουν οι φίλοι. Στέλλα.

Στη ζεστή σου φωλιά με τραβάς βιαστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με την γλώσσα με παίρνεις, ματιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ και από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ και από λάθος μπορεί να σωθώ.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Κατά το μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού, που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες.
4: Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
1: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 69 10 012.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Όγδοο. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Ας το να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

Στον κόμπο κηβησίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: Παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.